0: Αυτό είναι Liam Rimes. Πράγω καρ' να ράδιο ένα μέσκο εμπίντερ στο τούκα. Κολλήγα πίντερ μάτι βίπρι πράβλη είναι σωα απαρατούρα εζά από 12 ούρι.
1: Ναι, μόια απαρατούρα είναι ουπορράβλη να πριμίρνω. Τεμπερατούρα είναι εισμέριανα. Τεμπερατούρα είναι εισμέριανα θερμομέτρ σαν ουπορράβου.
0: Σε έγκρα που μου δρουζίνσκι ράδιο. Αμάς πρι πράβλη να τώρα ουσέ.
1: Για ουσέ πρέμ. Ουσέ. Τούτος είναι λίγο ρε δεσλίσ.
0: Πάρα λίπα. Βελίκο τσάστ, εσύ τσέρτο σε βίλα Taylor Swift τέτνη. Ω, μπρο, τι είσαι προ φέντα.
1: Το πατήστηκε τρίκα του Ζουλένου, ξέρω, φίτνεσο, σαν βέντα με οτά κομμάτι και φουλ ντόπερ ζα τέμπο. Είν καί νόου ρεκόρδο προδάνει πλώσσα.
0: Εσπρέιτ από ουτβοράνο σλαούνιχ τεξτοπίστσεου.
1: Ου
0: τεξτοπίστσεου. Τεξτοπίστσεου, ου Νέσβιλου. Πριν 36 χλίτη, πίσω από στάλα, najmlajša članica τη δωράνε σλαούνιχ.
1: Κακό το να σε το δωγάει ο Νέσβιλου, είναι ο Σόιου Ζερομέτο, Λο Έντζελε.
0: Ζα το κρικά ο Νέσβιλ είναι ο country glasba. Για τάμ, σερδίσσε country glasbe, στεβιλνι bari so tam z glasbo živo in beda si je ta Nashville prislužil tudi vzdevek mesto glasbe in zato je pač to tam.
1: Seveda sem jaz imel glasbeno zakladnico, danes ste malo tresene.
0: Zdaj pa se moram pa pohvaliti. Taylor Swift, kapo dol, drugače za vse do zdaj verjamem, da veliko rekordov, vsaki 6 mesecev bo nek rekord v nje, zihar.
1: Itak.
0: V celoti pa zavrtimo ta blank space, imamo vsi radi v kratkem.
1: Po pa merimo temperaturo. Jaz sem zmeral, vi ugibate, kaj je bilo.
0: Ja,
1: z vsemi namigi, do 2 moramo rešiti in danes mislim, da ne bo ratel. Danes je ful zahtevna stvar.
0: Pa ti razmišljaš, ob 2 moramo domov iti, drug.
1: Ja, vem, jaz pa tekmo.
2: Večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj. Na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Radio Geos. Kotlina, peleti in drva.
2: Svetovanje, montaža in servis.
3: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
2: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
3: Kružne reči iz kružne peči.
2: Pizzerija Poza.
3: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
2: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131. Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih? Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan. Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več. Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti. Avtoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela. Priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Avtoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802. Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji. Želiš pomagati? Zapelji starejše po opravkih in se pridruži super ekipi prostovoljcev Zavoda Sopotniki v Litiji in Šmartnem.
3: Potrebuješ le dobro voljo in vozniško dovoljenje B kategorije. Pokliči na 041-44-88-22 in postani prostovoljec.
2: Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si. Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
2: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si. Radijska mreža Radio 1.